Θα τα λέει κόρη τα λαβόγου πέμω εφήνε μου και προκράμα κόρια πόγκ πόγκινή, το τουβού πέμα εαόνι. Ατφοκία τούγα εάγα όφα εκαλτάχα αδίου τα βαγαπούνα μου έκα ακό κόρια κοιτώγα. Κατάχα ία αγίνα φύναου κουλόα κόρι Friendly Islands Freight. Να τότε να ουλάβα και το κονί είχο φύε μάου κόρια και άβι χω ούτα βαγαπούνα πέμω βαγατάχα η κοιτώγα. Ο τόγι μα αμά μου φακα ατούι. Φυτού τα κερπέκιο να ουτώ σιλά και φύκα τάχα χίβασί η Norman Spencer Drive η Μανουκάου. Taha iba si Norman Spencer Drive i Manukau ko nau telefoni ko noa hiva ua fitunima ua ua noa ono. Noa hiva ua fitunima ua ua noa ono. Kautaha ia a Friendly Island Freight wha maalai fuki angina finau me kautaha e loto lei ke whakapaanga pro kalama ko ia ae toutubu.